0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Dashnamurain Sonata Hamar 12, Fa Major, καταρούμε Glenn Gould.